για να μερικεί καγκουστιό. Dediler ki Merik ölmüş, dediler ki Merik ölmüş, kocası kime küsüyor,